0: Είχαμε πανά που πρέπει να πιστώσουμε.
1: Είχαμε. Είχαμε. Είχαμε. Είχαμε. Είχαμε. Είχαμε.